χέρι εκτβάλτη. Σακλωστ πάρτ με λιέτα λούντ. Ορλέκι να μην ατάλτη. Πάει γελί την πηδηθάρ.